0: Τολόπε, νεκρίτα, γενοξίν, γεμακάθι, υπηκαμαρές παιδιών και τσιγελελέ, πανινεκέφετ ενιόν και
1: ήτομα κόνια,
0: κουβούζοφ FM.